0: Joan, λουγουμίστη, πομπίστη, δυσπόλτορ, μισήρα πεσκάρ, ο, φρέκετε, σε κυβόσιο, λουλυμπίτε, λουβαγκατσίσμο, βου, στασάτε σιγούρα, λουμπρίμα, πόστο, ασολούτο, τσίγκουε τελεφωνάτε σου τσίγκουε, να βετάς πόστε, να μότε, μα κίτσα βετε μέση, σωρά σαγούρνετ, λασκάρια ελέπτρικ, μα φρέκετε, φραγκουαντάζει τη φρίνη, αντόπο.
1: Yeah! Ciao, Basilicata, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un controllore? Perdere il controllo.